Είναι τα μεντα ορκέστα και τόκι, ας είναι τα μόβες σε πλονόμι. Έτσι τα μεντα την καλυμπήρα φύγει τη σίγλου. Έτσι βάει, κούμπιο ρανσάνα. Πάρα, πάρα, πάρα, τα μεντα. Κλείνω.